ένα τότε καμπαγιό, Ιμράκ τον πριν. Εύω ρε τάραμ ζόρ με ορατόμ, Ιμράκ τον πριν. Κάν, αχα, κάν, αν η αυσίκ, βαχερότ λέει τ'